0: Αγάπητοι μου φίλες και φίλοι, περνάμε. Νίκος Βέρνης, ερωτευμένος. Μία όμορφη λέξη. Ερωτευμένος να είσαι είναι πολύ όμορφα. Αλλά είναι και λίγο επικίνδυνο. Ιδίως όταν είσαι ερωτευμένος και κάποιος έχει πονέσει.
1: Ερωτευμένος, μα δεν ξέρω που θα βγει.
0: Ακριβώς, είσαι ερωτευμένος και μερικές φορές δεν ξέρεις που

Και αφήσαμε τον Νίκο Βέρδη ερωτευμένος και περνάμε. Μαζονάκης, εμένα πες μου ποιος. Να καλησπέρισουμε και τους φίλους μας Σοκράτες που μας ακούνε εδώ από την πόλη του Φράιμπουργκ, από την παρήχαρα του Φράιμπουργκ. Συγγνώμη, από το Αχν μας ακούνε, από την Καλσούρα μας ακούνε, στο Τκάρδε μας ακούνε, οι φίλοι μας Σοκρατές που μας ακούνε από το Bundeshausen, τα φιλιά μου εκεί, να είστε καλά. Βασικά για όλους και όλους εσάς που είστε συνδεμένοι στο 102,3 ή ακούτε μέσα στη σελίδα του Facebook.

0: Και θα περάσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Μοναξιά μου».
1: Πιο πολύ, αχ, μοναξιά μου. Αχ, μοναξιά μου.
0: Αχ, μοναξιά μου, αχ, μοναξιά μου. Μερικές φορές είναι καλά να είσαι μόνος σου. Ιδίως όταν θέλεις να ξεκουράσεις το κεφάλι σου.
1: Είναι στιγμές που
0: όχι πάντοτε, κάπου.
1: Που μ' αγαπάς.

0: φως
1: της... Και περνάμε μέλισσες, μισή καρδιά. Σου. Άλλη μια φορά καλησπέριξουν τους φίλους μας ακροατές εδώ από την Πανέμορφη μας πόλη. Οι φίλοι μας ακροατές μας ακούν από την Αθήνα, Όθεν, Κάβι και Βορισσάουζεν. Βασικά και όλους φίλους εσάς που είστε συνδεμένους στους 102,3 και ακούτε έτσι παραγούλα. Ραδιοφρικρής.

0: έφυγες.
1: Και περνάμε κι όμως αυτοί που δεν αγάπησαν. Ακριβώς. Αυτοί που δεν αγάπησαν δεν ξέρουν τι θα πει πόνος. Τον αγαπάς κάποιον.
0: Δεν θέλω πια κανένα.
1: Είναι ένα ωραίο πράγμα και να σε αγαπούν. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος νοιάζεται για σένα ή νοιάζει για αυτόν. Αυτοί που δεν αγάπησαν δεν ξέρουν τι θα πει.

ήσυχες μας δεν δυνατόν το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το

Δυστυχώς, δυστυχώς υπάρχουν και ψεύτικα δάκρυα. Ξέρω και κάποια την αρέσει πάρα πολύ ο Μακρόπουλος.